Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.

τσαβούχα. Κέρδισε το έργο μας. Ούτε να πάρει το ρόβι. Ούτε να πάρει το ρόβι.